0: Θέμα και έχει δάξει τα κανένα κασκία, ρουμακή, παν, αρούμπτα, σιπχανιάνι, χιτσαρμάν, μα ικουτίν, πι εξόν, οξόν, γιατί με να κάνει πικ κάπτ, γασίν, θυλά, κουλιά, κανάκα, που είχα μακίσει χιτσούρου. Στα χαϊπόλια, σκράτα με με, γιατί με να κάνει πικ κάπτ, κουλιά, κανάκα, χτίς, αξόν, οξάνα, γιατί με να κάνει πατζάν, καστίνχα, ο ακίσιο χιτσάχα, γιατί εκεί πα είναι σαρακή, χανιτσά. Αξόν, οξάν, γιατί με να κάνει με οξά σκέρα κομπιού, ο κομμάτι, γιατί τα κίσου καμαρχάμα, κικ καπτανιάνι, ο ρούρο, μαρκάρου, ποτό, σι μαρκάρου, αρούμπτα, σίνα, που να κάνω στο κένα, μα είμαι για. Ακάχα, μια μασαλούρα με να καμπές κομμά πρόπτασε κάπου νεράχιο χαμά ακπατσάω μάρκα τσίρε να κουχαμά στήχα τσάρουν τάβι σάπα μα είναι ρουπότε αν υπαραξμάν σάπα μα είναι κοιτή να κάσα η μέρα σάμκα ακάχα ρέδα η μέρα Ιντερνασιονάλ ουαχτή και βιν πίτσι γάντσαν υπαραχτά αλλού κατακίσα μάρκα τσίρε να κα. Μα είμαι για γιατί με να κάω αρχιτσά χαουτχαρά και αν τσιτάω μα είμαι για δεπαρτομέντο στο χένα κάτσκα το καρακινιάνι γιατί με να τσιλά τσιλά κανένα Ξατοκέν χάουτ, χάκι που νιώθει για τεβένα κάστι, για τεβένα κάστι, ούτε χαρακού είχαμε πει, που καμπίουσα. Χιτσούρου χάου να χτάσει βένα κάουτ Χαουάι, που χάου να χτάσει βένα κατά υπήνστια, στα χούτ Χαουάι Ρακίνου, αγάστη θικασίωνες, αλλού και να κάσα χιλάτ χιλιά κανένα κατά τα Ιρπίρι Πάκαχα, του Πακατάριου ξανγκρι να κάνει, Ιρπίρι Παρούσα τα Ταβισέν και Σάλασαν, αλλού παρούσα κάτι όλο πέρα και τα είναι ο καμαπία της Ιρακίου Μαρκιά και να κουκάτ θα υποτοκερούχα αν το τα βάλιχα πχαρακίου χάλλου καμασά για της Ιρακίου. Ήσα ο καμάτου όχι τσούρου και νιχώ για τα καρακίνα όν χτάσει που χειράλτο Μαρκιά της Ιρακίου Νοιάντσου και εγώ Μαρκιά Κάμα. Φεδερασίον δεκάμ πισίνος Βισέντες αλλά σάρου ξατοκέουα τα τάου Ιρακάχα κατχά του Κάμα. Είχα τα Ιρακίνα κουνατέχα υποτοκερούνια πόντσικα ωράσα μακή πιπασίνουα στα χωπρούχα τχώ για πχαρακίτα είναι ο κατχά. Αν και εκεί ο απόλυσος που ξέρετε να κάχαν το τα βέχα πραγκήν, μα κάω χαπέτσια να κά, χιεστάν τα τοκάμ, χεκατασίν, χάλιου κατχάμα. Ο καμπύρος ακάμα να χτασίν να κάω τίκη πάνε χιλάτ πουλιά κανά, καθαρά και έχω πάω μαλλί, δερου καμάρα και ας τα βοηθήν να καστάξιν το βένα καμσαράν τα πέχα, άλλου ξέρετε το κλίνσα σαν όσο βέχα πραγκή. Ο καμπύρος τώρα και ο χιτσάχα, η κατασίς και ο σούμα ο χανσίρο, σούμα ο νιχάτα χάλιου κάμα. Ο καμπύρος Πασπα αβογάδο, παχκαματά, σουέκαρα και τα ταβισέντε, αλλά σαν χαλιχουπάτα και χανιούκου να κάστα. Μανταμίντο δε απρενσίων, χαλιούκα σου τικάντη, σε οπτική τη ρακυπή, χαλιούκα τανίρα και ουνικού να κάστα. Σιτασίων, ουκα σου τικαρακή τη, σα ο γιατί αγαγια πχαράκι, ο καμπύρο σε ρακύου και τσάχου να πετσετέχου τώρα, αν το τα βαγιά χατ, αν το τα βαγιά τα χάνχα, χαλιούκα τα χιτσακάμα στα σουμάνα σουμόχαρα, είχα τα ασκίου σα ο σαρακή, χιλάτ κουλιακανά, καου καμπύρο σε νιου, ακαου καμπύρο σε σκανιάνι, σα ο τα αβογάδο ρενε σαλασάρ, χαλιού. Παχα ή ατία ο Ιερακή. Πασπα αβογάδο, παχκαμ σου Ιερακή, σα πασπα διριχέντε, έχω παχ σερακή, τσαχού σου τα έχω παχ η κατάση σε πία, καμ κάτι χατάκι, παν σι κατάση τα ενχάλιου κάτι χαμά, τσαχού κάτι χαμά, ο παρούχα στα χαγκακή σου, έδεχ σαρα πχαράτσι. Τα διριχέντε, έχω παχ σερακή, πλάσα μου λίγο και σκουαίρα να νουα, νια πούν τσι καωρά, σα μάκι πκάνου, καού παρούχα κάτι χαμά, πχαρακίνα, έχω κάτι χαγκακή, ο ακαχάμ, οφησίνα πολυσάλη. Άλλιο ξετοκαρούχα από τα ωραία πχαρακίν, ο χαμάτα νιακίμ, σαχα υπορούχα, αν το τα ωραία πχαρακίν, χπαρακάρου. Χαπάς παβόγα του παχκαμσα ωραία και στα ταρίσεν τεσάλασσαρ, χουπάν κάτι χαουί παχ ηλεγάλου χαμάου σα αωσαρά, χανίου ακισκάν, χπαρο κάτι χενιάχα, σα αωρσου ωραία πχαρακί, χανίου μνημά όρδεν δε απρενσίνο κάσου τη σιδεχου ατκούνχαμ σου ξετοκαρούχα, κάτι χαουία πχ σα αωσαρά πχαρακί, μέσα το πέτχα σε ουχιτσάχα, αστα μα λιβερτά πουρα η σύμπλε σίγουα, άλλιο χαμπουα, ο χαμάτου αν το τα ωραία πχαρακίν, τα ταρίσεν τεσάλασσαρ, χαλιού παρ Καμάτου αχιτσούρουσα για τη σειρά και μάρκα τσιρίνα. Καλού καμακίου μα μάρτσα, αλλού καθαράκτα νοιάνα, στα ελάλτο μαρκάτα, τσουκιά κομαρκά κάματα, τα βισέντσα άλλσορ φορούς κάποια πχάν, γασιφικασίων σκονακάσου πχαρακίνουμα, Κομμερικίου Αμστέιρων, αν είχα μέσα πλάσο μου λίγο ξετοκρούχα, μαντρίνσα στην ταυκαρακίν, αλλού καμάτσι κατ' τον χτασίου να κάχα, τσι καταστή. Στα χατσάβεν είδα να κάνω σαουτιαχά, καχά, λάπας μαρκάν χάουξα το κάνεις και παραπχάν χάλιου καμάς ούνιχα τα κυρακίνου. Κον πυρούσα υπό το κερούχα τα τα δίριχεν τη χωρούχα, αν τούτα ο αίχα πχαρακίνου μαρκά τσιρίνα καμ. Χένια βέρα, καχά σαρακινιάνι, στα πάτσα, αία, στα 8 de la noche, 11 minutos, ο ρούρο μαρκαρού σαρανιάν χιλάτα χωσέ Ραμίρες, ο καμτσικ καπτανιά τάχη, καμίσα χιλάτα χωσέ, ασκή αρουμά, πανιά τυμίνα καμπίν.
1: Panaya kuyaka skerma panay hilata skerma panaya takenita kiukanga masti hichuro oruro marcana misao pokasirakina kau kiteja pektatana paispajilir misirtata oruro raketar skaptana monseñor cristóbal vialasi hupaxarakina mainis mainis eliam chima uchanakapha Καμάτσιριχιάμα, ο Καμακυράκη, πάσπα, κτίνα κατέχα, τάκι χαρκανταουίν χιάπτα, να τέχα κανακάχα, χάνι, ο Αλίνα Καρούχου, αν πέκατ χεπαρόχα, ούνιχα ιστάνι, σασάουα, paka kamisan ha hachata ar surakina. Kan kamasti markachir nakaha ukaro makat nagasaki pakira kisapkana. Huaspora kama tokasis kaptana arisiska ukampiste arinokasis kaptana kanakahani wali hiti kampiste waspura yanap ki pasipanyan sa sawa sa pakarakina ya katokit ha takihar kantawina kata ruskiasa bay ka orurote ka chabamba saranyana ka hakanakiwa maya takihar kantawa kutiana sa jaw maya kaukinteha ke sarap ke umar tuina kere kapachus tako hakitanwa sartayatana ya taipur hak aukata kitinagateha ukanihapkan upanika kuarto intermedio churapkan sarnakapkan sanayastanya ya titeri jamaja ka chika kama orudota cochabambar compitalu ka kamaja autona ka sarani atirjiwa ka isatsa ukata ksa tokero mantariña atipjirjiwa sasau sapkaraki ukiatisan jan ka kiwa ka administradora boliviana de carreteras tokan jirna kaja mistupje kunana ka tekta kipatana haitatana ukanaka apte ukamakiwa ksa takita ruskasa aramdan tiaptana ukampikutanta
0: Yo pagar puni gira hasta José Cobajua Oruro, Mercata, y a Tebuen Piput Anita, Kijisa Oruro, Nijamás, Maki Pañani, Poto, Semarcaru, gira hasta Pablo, y a Tebuen Campiaron, así siento, Maki, un gira hasta.
2: Askeroma ki panta kalita ki sarra di sidi daka ya timine kam sarta pajani i wasa palanyana kse toka nakan kunasa kusista wina kata parlanyani kuna teja nya ki otra kira kine kunasa fedias produktivas ko kaja toro regas nut asi pajani chama deuta si wawa ita si pajani i ukanaka otra kira kine kuna pachasa justirisima naka pero kama ki pansti tata rosendo mamani kuna jamás ko tokete palkasinsa kau juan galiza
3: En el Chantaca, mi cabildo está programado para el 16 de junio en Turutinco. Entonces, eso se lleva cada año, ¿no? En el mes. Entonces, esa actividad se va a llevar en esa fecha, ¿no? En esa fecha yo creo que van a venir hartos toreros, ¿no? Año pasado incluso habían suspendido, ¿no? Pero la gente ya sabe en qué fecha, entonces así han venido. Entonces, nosotros ahora hemos pensado ya preparar ya ahora, ¿no? Ya está preparado, ¿no? Entonces, lo que falta es ya comunicarlos, ¿no?
2: ¿Es feria anual? ¿Solamente es Torotinco o hay feria productiva también?
3: Anual. Estamos pensando productivo, porque la gente del campo tenemos muchos almacenes de grano, de trigo, arveja en los piros. Hay veces no saben usar, entonces debían sacar, decimos nosotros, ¿no? Para vender. Los alimentos deben guardar dos años. Un poco más, más no, pero estos lo hablan, ¿no? Y desechan, a veces lo botan, pero ahora hemos dicho que saquen, véndanlo, ¿no? Uno será para 2 años, puede guardar, ¿no? Entonces, eso estamos

0: Άμα κάνει μαλλιά, κάνει μαλλιά, που ακούει και ένα ούρμα υπό και ο ακούει να κόβει να γάσει καγκασάν και κάνει να το μαχαίρε το μα. Άμα κάνει ούρμα υπό ακούει, ο κιάμα και επί ακούει και τσάστα μαλλιούς, θα υπό ακούει, κάνει μαλλιά, κάνει μαλλιά, που ακούει την τσιάστα σκοπό καγκασάν και άμα του ακούει και έναν κορυσιάν και τσίστη, άμα είναι να κόβει εγώ και τσιάρι. Βακέν κουνα κομμυρία κουνα απ' αφαϊχάν ταπαλγα τσαγαπίρ σου ιαρικαμούς πατάτσκαν Θεοδόρ Κίνγκα έναν τα πικουνάτσι τα ιουγλάτου και ούτουν οι λάθος πικάσαν που πάει κουνας πάρτι θα τον απαϊκούλ Εδουάρδο Πόμα, βανούτσε, τσάι, την ωριά στα πάει πισαμαρή ψενούνια τσάι Καγαδιάν την γιαμακάν του βρήκα σαργάρι πάει πισά Τινά ψενούς και κυλιαγμούν τα ψενούμα λε Κιάντα τον Αντώνιο που θα μαρίσαν έτσι απάει πάω θα τον απάει Κιάντα του κοίπη κουνά του αρικά μου σπακασαν και τσαρικά και τσίπη Βανότσε βανότσε Ο Ακίν κουνά τσίρι τσίρι του τα κοίπη κασαν και μια μπάτα πιζάζει Του χαπουρούς θα κάνουν κουνά σπάψα του να πάει κλου κατσινάρι Πάει κουνά και τσίπη τούτα τσασκή του ακτύπη Μα που κατσιά στα κατάνες και να τα πούν και εκεί να τα σαν πούνε του για πέχα Ή εστε χούνι Θα τα κουστάν κοιλιά τα κουστάν γουατάταν ήσουν κουνιά Από αγαπουσπάνια κασάν της Βακουτήγουνας, ομάνα Βακουτήγουνας, ομάντσιγα καί αμπαί πατάπικα οκτακούς πατασέντς καί Βολίβιας που εντυπέρα. Μάνα νιάν τα ταρίπα, νιχαλτσάι τα ταρίπα, είναι ακάς πακασάντσάρι καί Βολίβιας που εντυπέρα. Λίγα νιάν ουσκάι τα κούς πακασκανσί και να μάν τα κασάν του άκριν τον αυτές νιάν πατάπευσαρε. Παλάι καν μάν καί τα πόνι μου επίσης καί ο Βάιρα
1: Un saludo especial desde las alturas de Potosí. ¿Y quiénes somos?

για το μάτι να πάω και να μάθω κονά τα φυσικά στα κατεργάνκου, τα κότου τσάι πέρα, με επίση τα αλκάλδε, κονσεκάλε, τα έδωνα στα κατεργάνκου, οργανισασιονέ του Ανκοναντιάγα, τα ημούν και πλέον για βάπη, για να τάψει πριοριτά τα κανονικά για να μάθω κονά τα γανιμάρι. Βαστάψει για τα χεστιονά να πιάν τα εγκάστο μικυλιό, αν γάστο λεπέτια ή τα τραφάπη και υπάρχει, μάνα χάλτα να ψεύγουν παλαρή να πιάν τα εκεί που πέρα. Σίγα νιάν γουίς αϊκά στα κάσκαν, παϊκούν αυτενάρι, αυταματιά καμάρκα, τα σκεφτολιά, κασκάι κουάρι, χεστίον σίγα το ανέ και πιάν σπαμαίες, παϊκούν αστεγονά στο πέτο στο κασανκράν που πήγα καϊκούν και έκουνα πέρα. Ένα πάρλα η κατάργα άρι καϊμούν η τσίπιο η αλιάγουα και τα πέρα. Βάει σίγα την απάντα, η πισμά τα νογάν τη παλά, δίκο παππού, δίκο στον τσάρι, τα πατσίπη, κουνάν τη μάγια, τα κουκουτια, η μάγια, τα καθαριστά τη καζάντη, η σκομπάνη, η σκαϊκούκα, η σκαϊκίνη, η σπικατάντη, 9 de la noche, 22 minutos.

Και κουτιέχ του ημεραϊκούτσο συμπορταδόρα ασιτέξ ο ρουρουμάντα παϊκούνα γρήγκουν νοκάικου κάιπι κασιάικου η καπουάικου τούκου ηλάια τέλας σαν κάσπα κασιάικου αλπορ μαϊόρ ή αλπορ μενόρ τέλας δεπορτίβας μάρκας αδίδας ιμπάλα ιντερφίλ ή ουάχκουν άπηση μανείς πανεμουσιάνκου τσάνταπης τέλας πολεράς παχκάσιαν. Παρκάς, παχπρετίνας, τέλα κάκι, φόζος, πολάρ, πελούτσε ή του κουλάια αξεσόριος κάσιαν νοκαϊκού βασίπιν της Πανημουσιάνκου. Και αν τα κατσιαϊκούνα κασουμάχτα άτια δεπορτιβός συνανάπαχ, ουνιφόρμες ζωνάπαχ και αν τα ουάχ πατσιαστάουν και τελάσουν συνανάπαχ. Αγκούνα τα ρίσπα κανκίτσιαχ του κουλάια κολορκουνάτα και αν τα πεις καλυδάδι καραντισάς χακάσιαν νοχαϊκού απατσίς πακαϊκού ιντεριορμάν πις ανιβέλ νασιονάλ. Η ματαπουσία του καχτήν πεις βάχι αρεμούτσι και τηλέφωνο σελουλάρι ο παϊκουνά μαγνήμουσιάνκου. Ο παϊκουνά τα κάσχα 73 80 31 00. Ασιτέξ, ουάσι, ιμπορταδόρ ασιτέξ, ο ρούρο Μπολιβία μάντα, τούκιο κανκουνάπαχ, τελάστα σουμάχα, τελάστα ζανχάς πακάσιαν. Ουάχου ηλιαϊ κουνίτας, ερμάνος, ερμάνας, καί ηλιαϊ λιαγουαντζέχπη, ουατεχμάντα, ταρικός πακάνκου, εμπρέσα Εκουαβόλ, υπαϊκούνα ταχνίνκου, νογάικου χαμούικου, καϊμάνκα, ουχ ατινίου χαμπίτα, ο χρίσκα, η μαρικούτσιος χαριουάβας, απέσεις ον κορπαλής πακάνκου, πρόστατα ον κόιβαν, και ηχαβάκανια, καίτα μη αρακουσιάνκου, μη αρακουσιάχτην να αναρπαρίς πακάσιαν, ουαχκουνάκα, γιαουαρταβάνια, μη αρακούς πακάνκου, Ziñones nin nanar paris pacán, guasa, cintura, casian infecciones urinarias, chanta baja potencia sexual o impotencia sexual, chay, guajruro marcepataca, tulyunanaipi haber paris pacán, can nanaikunas articulaciones, pi, artritis onco, artrosis, osteoporosis, reumatismo, nervio ciático, ima, chanta, chaquimojetos con corchaquis nanar paris pacán, Αμάνια λέει και κουτιάξ του και ημάν τα νημούνκου. Είμα λέει κούτσος ατινίου χαμπίτα από μούσπα και σχάνκου. Εμπρέσα Εκουαβόλ και η χαμπίτα χσουτικούς πακάν. Έξτρα μέγα προς τα μάξ. 100% ακτσίσχα σούμα γιέρβας νατουράλες κάχουαν. Σαου Παλμέρο, ατσιγότε γινσέν. Μάκα νέγρα τσαντάπης ούνια δεγάτου κάχουαν. Και η χαμπέχα κάσιαν δεσυμφλαμάντε, διουρέτικο, δεπουρατίβο, αντικανσερίγενο, τσαντάπης μάνα χιναλιάτσου, τσα είχαν πέγα κάσιαν ζεχίστρο σανιταριόαν, σε ένας αχπάτα ζεχίστρο σανιτάριο κάπουν. Ζαν χάσπα κασιάνκου ούχουν μποτελιτάτα, σοχτατσιούν και καψούλας νιώχτα, 200 Μπολιβιανός πει. Τσα ήταν σαν την κονκίτσι τσέχα, τσα ελζάτου, χάσι σιτούλια χαϊόσουν κάτσεχ, ουάχ μποτελιτάτα, σοχτατσιούν και καψούλας νιώχτα, Χάσει τη τούλη τη άιτα χαϊβασούν κάτσεχ. Χαν πει τα χταρικό πακάν για λιάγου αλιαχτάπη, φαρμάσια Χερουσαλέμ νη χάπη. Τι άιτα χάσιαν μπάνκο φίεχ τσιμπιταμπή, αβενίτα 10 de noviembre πι. Μα υπήρξε σου λιασούν κάτσεχ, δόκτωρα Τζόσελιν Νίνα. Ουανούν ηλιαχταπέχα χάν πει κταρικό πακάν, φαρμάσια φαρμαβεσέλ νη χάπη, μερκάδο σεντραλπάτα τσιμπιταμπή. Τι άιπη κασιαν δόκτωρα Βεατρί. Ορούρο λιαχταπέχα κασιαν Χαμπέχα Σέντρο Νατουρίστα Εκουαβόλ Νισχάπη. Χαχαϊ Εξ Τερμινάλ Δε Βούσες Τσαϊτσάιπη. Κάλιες 21 Δε Νέρο Εντρε Κάλιε Τεχερίνα Κάση Εσκίνα Μπρασίλ Τσεχάπη. Σου Τεσίτο. Οτέλ Λουσέρο Χλαδιτούμπη. Ατινίο Χτσάι Βουλιάιπης Χανκουνάπα Γερμάνους Ερμάνας Σαλούτ Χάουα. Κουνάμα κουνάν Γερμάνος Βαχουίλια Ισαλουμάντα. Ατενσιόν Ατενσιόν Η Μεδισίνα Τραδισιονάλ Νεμουσιάνκου. Τα Τερμούντο Μαμάνι. Μαμά Χιμένα Μαμάνη, Χιναλιατάχ Μαμά Διονύσια Κίσπε Κασιάνκου, Μέδικος Νατουρίστας, Αφιλιάσχας Ινστιτουσιόν Σόβο Μέτρα Νισχάμαν, Χιναλιατάχ Κρούς Ρόχα Μπολιβιανάμαν. Και η Χωάκα Παϊκούνα Νίνκου Νοχάικου Χαμπυράς Πακασιάικου, Ρούνα Μασιτάχα Τούκου Λάια Ονκοϊκουναμάντα, Μέδισίνα Νατουράλουαν Νίνκου. Ούμανα Ναϊκουνάστα Χαμπυσιάικου, Βίξανα Ναϊκουνάστα, Τσακιταχάιτα, Διαβέτες ογκόητα, πρόστατα, ζυνιώνες, αιμορρόιδες, ρεουματισμό, αρτρίτης, τσόχο ογκοϊκουνάτα, πούλμο μάντα ογκοϊκουνάστα, ρουναμάσια τα καίωχα κουνατάπες και κελιάντα χαμπυράς πακάικουν ογκαϊκόχα
chay medio.

Ξέχασα η Αφροβολιβιάνα, γκρούπο Γιαρέτα Σμάχτα, ρίτμο καλύντε σε οτιστών. Τα κυρπαρή μου σπακάν, κουάρι του σουρπαρίναν και παερμάνο.